0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Thank you.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό. Χωρίς ανισότητα και διαφορά. Χωρίς βία και εκφοβισμό. Χωρίς ανισότητα.

0: Λίγο, όχι. Τη μουσική τη θέλουμε όπως της αξίζει. Ολόκληρη. Για 13η σεζόν, κάθε Τρίτη 10 με 12 το βράδυ, παίρνουμε μαζί μουσικές ανάσες. 2 ώρες με τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που μας ταξιδεύουν και μουσικές που δεν χωράνε σε μετριότητες. Επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής Χριστίνα Δελιγιάννη. Eternal Radio, εκεί που η μουσική δεν σταματάει ποτέ, απλώς παίρνει ανάσα.
1: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: Dreamteam.org.gr.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Από τη βρετανική εισβολή και τη soul των 60's στη μεγαλειώδη δεκαετία του 70 και από τη synth-pop αυτοκρατορία των 80's ως την πολυσυλλεκτικότητα του σήμερα. Μέσα από αυτή τη διαδρομή δεκαετιών γεννήθηκε η ραδιογραφία. Όχι απλά μια εκπομπή, ένας χώρος όπου η μουσική δεν παίζεται, μοιράζεται, όπως τη μοιράζεται μια παρέα, όπως γράφεται ιστορία στο ραδιοφωνικό αέρα και θα τη γράψουμε μαζί. Είμαι ο Πάνος Καλογρίδης και το ραντεβού μας είναι κάθε Τετάρτη 10 με 12 το βράδυ στον Eternal Radio.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου ΣΑΖΑ.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
3: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

Σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2026, και μέσα από τη συχνότητα του Eternal Radio. Μας ακούτε και μας απολαμβάνετε από παντού στον κόσμο.

Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να περνάτε καλά και να απολαμβάνετε τη μουσική μας. What a journey so hard to describe, your harbor so small.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν στιγμές που θες να ακούσεις αυτό.

0: αλλά μπορεί και αυτό.
1: Τι ήθελα να κάνω, έχω ξεχάσει. Θα περιμένω, θα περιμένω, θα περιμένω. Ώσπου να θυμηθώ, θα περιμένω.
2: Θυμάμαι τραγούδια να λες για τις άδειες στιγμές, τις χαμένες καρδιές.
0: Όλα αυτά τα έχει ο Λαβύρινθος για 11η σεζόν στον αέρα. Κάθε Τρίτη 8 με 10 μόνο στο Eternal Radio.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
5: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.

0: Νωρίς-νωρίς την Πέμπτη οι νότες ετοιμάζονται, χουρδίζονται, φρεσκάρονται, παίρνουν το θέμα τους και ξεκινούν για τον πιο φιλόξενο ιντερνετικό σταθμό, το Eternal Radio φυσικά. Η Σόλ με το κλειδί της για την εξώπορτα, Κυφά με το δικό της για την κυρία είσοδο, τρυπώνουν και από τις 6 στις 8 το απόγευμα σας καλωσορίζουν και σας κρατούν συντροφιά με μουσική που συντονίζει η Βάσια η Μητρά. Κάντε τις πρόβες σας, καθαρίστε το λαιμό σας και ραντεβού στο Eternal Radio να τραγουδήσουμε.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει 1 φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Check it out. It feels kind of crazy.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

ψυχή μου για δε μ' αφήνει. Με δυο

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Στεριά, λέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.
5: Nice to see you. We're happy to be here.
6: Eternal Radio. We rock the world with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η μουσική είναι ταξίδι. Η ώρα είναι 6.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Σεπτέμβριος και το φθινόπωρο άνοιξε την πόρτα, όπως μας είπε η Χάρης Αλεξίου, και μπήκε με τη μελαγχολία του. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω εδώ, στο σημείο που ακούραστα μας κατακλείζει η ιντερνετική φιγούρα του Eternal Radio. Καλό νέο ξεκίνημα σε όλους τους τομείς. Συγχωρήστε με, αλλά με τις πρεμιέρες και τους αποχαιρετισμούς συγκινούμε και δεν τα πάω και πολύ καλά. Και το άγχος κυριαρχεί στο έπακρο. Έτσι είμαι. Κάποιο παιδικό τραύμα θα έχω, δεν μπορεί, σαν παιδάκι κι εγώ. Γιατί όταν ήμουν πιο μικρή, λιγάκι, όχι πολύ, και έβγαινα να πω το πείμα, έβαζα τα κλάματα με τους στημένους όλους εκεί μπροστά μου και ο μπαμπάς μου με μάλωνε μετά. Βλέπεις, ήταν ο πρόεδρος του χωριού και όσο να πεις είχε κουσκούς μετά γύρω του. Ήμουν το βούτυρο στο ψωμάκι τους. Εσείς πώς είσαστε, εννοώ πώς ήταν το διάστημα που έχουμε να τα πούμε και είναι μεγαλούτσικο. Γιατί σας οφείλω και μια συγγνώμη που κάτι ανέτρεψε το καλοκαιρινό μου αντίο και η εκπομπή αναβλήθηκε. Όμως καλώς ευρεθήκαμε παιδιά, όλα καλά. Ελπίζω όλοι να περάσατε όμορφα, να ξεκουραστήκατε και να γεμίσατε τις μπαταρίες σας και να είστε έτοιμοι για νέα ξεκινήματα. Ακούτε Eternal Radio και στις μουσικές επιλογές καθώς και στα λόγια έως τις 8 η Βάσια Μητράκου με τις νότες της σε διάφορα και διαφορετικά θέματα και νέες ενότητες φέτος. Πάμε να τα ξετυλίξουμε σιγά σιγά μέσα από τους λαβύρινθους. Έτσι είναι η ζωή μας, ένας λαβύρινθος. Με τα καλά του δρομάκια αλλά και τα άσχημα και με άφθονες τρικλοποδιές.

Λαβύρινθη λοιπόν με την Παυλίνα Βουλγαράκη και τον Μπάμπη Στόκα, και τώρα πάμε σε μια σερενάτα πρωινή ή βραδινή με τον Χρήστο Θηβαίο, να μας λέει πως είναι παράτερη εποχή να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Τι ωραίο, συμφωνείτε?

0: Και πάλι από την αρχή λοιπόν, και περίοδος ανανέωσης και οργάνωσης, ιδιαίτερα για την εκπαίδευση, όπου μαζεμό δεν έχουν και όλα αλλού τρέχει ο νους τους. Μάλλον δεν τους έφτασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Και οι εκπαιδευτικοί συναντούν τους μαθητές τους σε όλες τις βαθμίδες, λένε τα νέα τους και οργανώνουν τα προγράμματά τους. Κυρίως όμως οπλίζονται με υπομονή για τη νέα σεζόν που ξεκίνησε και κινητοποιούνται ενάντια στα εμπόδια που πάντα υπάρχουν, έτσι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά όσο γίνεται με τους νέους στόχους που έχουν βάλει.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει, θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη κεδρούν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

και αφού ξεμπερδέψεις με τις σκέψεις του πάνω μου ζουράκι, με τους νέους στόχους που βάζεις άραγε, έχεις ελπίδες να τους πιάσεις? Κρατήστε το αυτό, θα το χρειαστούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τώρα θα μου πεις γρίφους, θα λύσουμε. Θα λήξει. Και μέτρησες και τις διαφορές στη σχέση σου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, να τολμήσω να ρωτήσω πόσες διαδρομές έκανες φέτος στις διακοπές σου? Στην πατρίδα έμεινες και έκανες πατριδογνωσία, όπως μας λέει πιο κάτω ο Γιώργος Δαλάρας με τον Πάνο Χατζημίχα, ή μήπως πήγες στο εξωτερικό και πήγες και γύρισες με νοσταλγία, ή είπες «αχ, και να έμενα σε εκείνη την πόλη, την καθαρή, την οργανωμένη, με την κουλτούρα στραμμένη, στην ευγένεια ρε παιδί μου, αλλά με την κουντάδα σε έναν ουρανό γεμάτο σύννεφα». Για πείτε, τι προτιμάτε?

δεν μας αρέσει εδώ, δεν μας αρέσει εκεί, αχ και να ήμουν στην τάδε πόλη και όταν γυρίσει ο κόσμος, όπως είπε και η Χάρης Αλεξίου, τότε η αίσθηση της παντοδυναμίας χάνεται και θα σταθεί στα πόδια σου. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό? Ένας είναι ο τρόπος και μας τον λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος.

ανάσα και ενέργεια και να γίνει στάχτη το κακό. Πάμε τώρα να πάρουμε λίγη ακόμα ενέργεια από Αύγουστο. Ναι, ναι, θα σας πάω λίγο πίσω. Δεν είναι και πολύ μακριά ούτε ένας μήνας. Να μας μείνει η νοσταλγία του καλοκαιριού, για το οποίο ακόμα χτυπάει η καρδιά μας. Να μείνουμε λίγο εκεί, στην ακρογιαλιά. Αν και είσαστε κι εσείς που συνεχίζετε τα μπάνια σας και πολύ καλά κάνετε. Χάριστε και σε εμάς μια βουτιά

Ένα δυνατό τραγούδι και μια σιγουριά στους στίχους που κάνει θόρυβο στην καρδιά και ανεβάζει και θερμοκρασία. Τώρα για τη συνέχεια και όπως είπαμε, επειδή διανύουμε μια περίοδο ανανέωσης, από αυτό που δεν σε έριξε και δεν σε σκότωσε, βγήκες και αναγεννήθηκες πιο δυνατός.

Εγώ πάντως ζητάω να βρω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους εσάς που μου κάνετε παρέα σήμερα. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που είστε εδώ στην πρεμιέρα μου και έχω τρελό άγχος, αλλά με τόσο κουσκού σε διάφορες τέλος πάντων παρέες και ομάδες με έχετε ξεαγχώσει. Όμως ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Μίλτο και τη Χριστίνα, για αυτή την ευκαιρία που μου δίνουν να εκφράσω και να ξεδιπλώσω κι εγώ εδώ στο μικρόφωνο του Eternal Radio τις σκέψεις μου και το μουσικό μου αποθυμένο. Πάμε να προλάβουμε να ζήσουμε, γιατί λέει ο καιρός δεν τρομάζει τη ζωή που τρέχει με τη φωτός. Έτσι μας λέει ο Δημήτρης Μπάσης, με τον οποίο θα πάμε για ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και μετά θα σας πω το νέο στόχο που έχω βάλει. Για να δούμε, αναρωτηθήκαμε στην αρχή με ένα τραγούδι, το θυμόσαστε, και σας είπα κρατήστε το.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Πόσο λυτρωτική είναι η δύναμη της μουσικής και πώς βγαίνουν άραγε τα τραγούδια, μάτια μου. Άσε με πάλι να σου πω, που λένε οι Pixlax με τον Γιώργο Νταλάρα.

Ακούτε Eternal Radio και την εκπομπή «Οι νότες έχουν θέμα» και τώρα θα αναλύσουμε μια νέα ενότητα του τύπου «Εμείς ρωτάμε και οι ειδικοί απαντούν». Αφού όμως πρώτα για ειδικό σκοπό ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Γιάννη Κότσιρα.

Η νέα ενότητα λοιπόν της εκπομπής «Εμείς ρωτάμε και οι ειδικοί απαντούν» εδώ στο Eternal Radio και στην εκπομπή «Οι νότες έχουν θέμα». Συζητούσαν λοιπόν δύο νέοι σε ένα καφέ και έλεγαν «Ήθελε πιο πολύ χώρο στη σχέση μας και δεν τον έδινα εγώ, την έσφυγγα». «Τι χώρο», λέει ο άλλος, «στο δωμάτιο». «Δεν κατάλαβα και δεν μπορούσε να μου εξηγήσει», έτσι μου είπε, ήταν κουρασμένη. «Θα τη ρωτήσω πάλι». Και συνέχισαν με ποδόσφαιρο. Το θέμα λοιπόν είναι ο χώρος που δίνουμε ή δεν δίνουμε στις σχέσεις μας. Τι σημαίνει θέλω χώρο στη σχέση μου?

0: μέσα μου.
1: Οι ειδικοί λοιπόν που έκαναν την έρευνα είπαν ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν για το χώρο που καταλαμβάνουν στις σχέσεις τους, στις ποικιλόμορφες σχέσεις, έτσι. Άλλοι απαντούσαν με την ερώτηση «Διεκδικώ το χώρο μου ή μου τον παραχωρεί ο άλλος?» Απαντήσεις σαφείς ή και όχι. Χώρος λοιπόν. Ναι, χώρος στις σχέσεις, σε κάθε σχέση. Η έρευνα έδειξε ότι πολλοί είναι όντως οι άνθρωποι που δεν ξέρουν το χώρο. Το δικό τους χώρο και του άλλου. Και γιατί να δώσω χώρο? Τι σημαίνει να δώσω χώρο? Θα συνεχίσουμε μετά το Γιάννη Χαρούλη.

Λένε λοιπόν οι ειδικοί ότι αρχικά ακούω τον ή την αφήνω να μιλήσει χωρίς να διακόπτω, αν θέλει να μου πει κάτι, και τον αφήνω να εκφραστεί. Σιγά το δύσκολο, λέμε οι περισσότεροι, και ποιος εμείς το κάνουμε. Πόσοι από εμάς αφήνουμε τον άλλο να μιλήσει χωρίς να τον διακόψουμε? Για σκεφτείτε το μέχρι να μας πει μια ιστορία η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Στις φιλίες η ανάγκη για χώρο εμφανίζεται συνήθως όταν αλλάζουν οι ρυθμοί της ζωής και έτσι πρέπει να γίνεται εκατέρωθεν κατανόηση των προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, αν η φίλη μου ξεκίνησε μια νέα δουλειά, έκανε παιδί ή μπήκε σε μια νέα σχέση, αποδέχομαι ότι ο χρόνος της είναι περιορισμένος και δεν της παραπονιέμαι ότι με ξέχασε. Δεν απαιτώ να μου απαντάει αμέσως στα μηνύματα ή να βγαίνουμε με την ίδια συχνότητα που βγαίναμε παλιά. Της δίνω χώρο έτσι. Γιατί? Απλά γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, μας λέει ο Νίκος Πορτοκάλλου με την Ιωλία Καραπατάκη. Sorry.

πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Η κολλητή μου περνάει μια δύσκολη φάση. Παραδείγματος χάρη, μια άλλο παράδειγμα. Η κολλητή μου περνάει μια δύσκολη φάση. Παραδείγματος χάρη, μια θλίψη ή ένα επαγγελματικό burnout. Μοντέρνα λέξη του burnout. Και θέλει να κλειστεί λίγο στον εαυτό της. Της δείχνω λοιπόν ότι είμαι εκεί, αν με χρειαστεί, αλλά δεν την πιέζω να βγει με το ζόρι επειδή χθες μου υποσχέθηκε καφεδάκι στην πλατεία. Δίνω χώρο λοιπόν. Αλλά αν δεν καταλάβει ότι κι εγώ έχω κάποιο πρόβλημα, τότε τι γίνεται, ποιος έχει προτεραιότητα? Δεν είναι αναπάντητο το ερώτημα. Ειδικός λέει, δείχνεται κατανόηση και οι δύο

Τώρα δίνω χώρο στο ή στη σύντροφό μου σημαίνει σέβομαι τον προσωπικό του χρόνο. Τον αφήνω να ασχοληθεί με τα χόμπι του, να δει τους δικούς του φίλους ή απλώς να κάτσει μόνος του, ρε παιδί μου, στο δωμάτιο, χωρίς να τον ενοχλώ, πώς γίνεται, και αν τσακωθούμε ή αν έχει μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, δεν τον πιέζω να μιλήσει αμέσως, όχι, όχι, του δίνω χρόνο να ηρεμήσει και να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του. Αντικαθιστώ δηλαδή την κτητικότητα και την ανασφάλεια με την εμπιστοσύνη. Αυτό σημαίνει δίνω χώρο, γιατί είμαστε δύο ξεχωριστοί άνθρωποι με διαφορετικές ανάγκες και δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα τα πάντα μαζί σε καμία σχέση.

χρόνια της νιώτης, πόλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δίνει που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

μπουρίνια του Αυγούστου στο χειμώνα τις τσιέλες. Στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, το κόσμο παράτησε.

Πάμε στο τελευταίο θέμα της ημέρας. Είναι η σκέψη της ημέρας. Μπορεί να είναι μια σκέψη που μου στείλατε, ένα γεγονός στο δρόμο ή από κάποιο βιβλίο. Για σήμερα διάλεξα να σας διαβάσω κάτι από το σοφό Διονύση Σαββόπουλο. Αφού όμως πρώτα τον ακούσουμε, για να μπούμε λίγο στο πνεύμα του.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ γονατιστός θα του ζητούσα να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σ' αγγίξει τόσο

Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα. Χριστέ, άδεια μου αγκάλια. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλιπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν. Να σου φέγγουν αβαδίσεις εν χάρη τη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω στη λίμνη.

Άντε, άδεια μου αγκάλια, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

Το φθινόπωρο λοιπόν είναι η εποχή για νέες αρχές, για να γεμίσουν οι άδειες αγκαλιές μακριά από τρικυμίες και θάλασσες. Ας επιτρέψουμε τον εαυτό μας να αφήσει πίσω του ό,τι δεν μας ταιριάζει και να ξεκινήσει ξανά. Για σκεφτείτε τι αφήνετε πίσω αυτό το φθινόπωρο. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε από το βιβλίο την αυτοβιογραφία του Διονύση Σαββόπουλου, «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2025 από τις εκδόσεις Πατάκη. Λέει λοιπόν ο Μέγας Διονύσης Σαββόπουλος: «Ό,τι έγραψα είναι ένα τράβλισμα, νομίζω. Αυτό είναι για μένα η μουσική. Το θείο τραγούδι που ένα αδέξιο παιδί το λέει κομπιάζοντας, έχοντας στην καρδιά την ακατόρθωτη μελωδία μιας λαχτάρας για τελειότητα, όμως από ένα πλάσμα που δεν την έχει». Και ο Νόν νοεί το. Και κάπου εδώ σιγά σιγά οδεύουμε για το τέλος. Στα τραγούδια και στα λόγια ήταν η Βάσια Μητράκου. Μη φύγετε όμως. Θα παραδώσω τη σκυτάλη μου στο Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος θα χρωματίσει το πεντάγραμμα με τις ανεπανάληπτες μουσικές του επιλογές. Γιάννη, εύχομαι καλή αρχή και καλή επιτυχία στην εκπομπή σου. Ραντεβού εδώ στο Eternal Radio με διάφορα και διαφορετικά θέματα και με εκπλήξεις. Μην ξεχάσετε αύριο να διαβάσετε το άρθρο μου στο site του Eternal και την Κυριακή στις 5 σας έχω ένα καινούριο παραμύθι για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γενικά να είσαστε συντονισμένοι στο Eternal Radio και στο site. Και για όσους δεν μπήκαν από την αρχή, η εκπομπή θα ανέβει την ανηφόρα του Mixcloud, οπότε ακούστε την από εκεί. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα. Γεια σας!

0: Eternal Radio. Let the music play.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio.gr ή καλέστε μας στο 210-41.

Καλησπέρα, έχουμε να το πούμε αυτό, το καλώς ήρθατε, ειδικά εδώ και κάποιες εβδομάδες. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε λοιπόν. Σας είχα πει ότι το του χρόνου δεν θα αργήσει, πολύ θα είναι μόνο για λίγο καιρό. Και να λοιπόν που έφτασε αυτή η μέρα να ξαναβρεθούμε, να ξανασυναντηθούμε για αυτή την πρεμιέρα όλης της εβδομάδας όλων των παραγωγών εδώ στο Eternal Radio, στο μοναδικό σταθμό όπου η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Και φυσικά τι πιο όμορφο στο να ξεκινάμε πάλι να σας συναντάμε στο ταξίδι με τις νότες, στη δική μου πρεμιέρα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παναγιωτίδης. Είναι το χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. Και όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο και ότι δεν υπάρχει άγχος, για ρωτήστε και τους υπόλοιπους να σας πούνε. Τι κι αν είναι πολλές οι σεζόν που το κάνουμε αυτό. Έχουμε πολύ άγχος, έχουμε ανυπομονησία. Έχουμε και νέα μέλη στο Eternal Radio. Από όλη την εβδομάδα και για κάθε μέρα θα είμαστε παρέα σας στο καλύτερο ραδιόφωνο της χώρας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσδεθείτε, να έχετε πάρει τα ποτά σας, να έχετε πάρει την καλή σας διάθεση, και αν δεν την έχετε και αυτή θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, σε ένα δίωρο που θεωρώ ότι θα τα έχει όλα για αυτή την πρεμιέρα, για αυτή την έναρξη σεζόν 2026-2027. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και πάμε γι' αυτό ακριβώς. Πάμε με καλωσόρισμα να ξεκινήσουμε.

Αυτό ακριβώς. Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι στην μεγάλη αγκαλιά μας. Είμαστε εδώ, είμαστε στο Eternal Radio, έναρξη σεζόν χρωματίζοντας τον πεντάγραμμο, έτσι για να σας καλωσορίσουμε. Γιώργος Νταλάρας και Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας από το παρελθόν για αυτό το υπέροχο καλωσόρισμα. Να πω ότι έχω πάρει τη σκυτάλη, είχα να το πω και αυτό καιρό, Βάσια μου, από την Βάσια Μητράκου και την υπέροχη εκπομπή της «Οι Νότες έχουν θέμα». Και έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά, και αν κάποιοι δεν το έχετε καταλάβει, δεν θα σας μαλώσω γιατί είναι πρεμιέρα, δεν πειράζει. Αυτό ακριβώς θα έρθει να πει τώρα ο Οδυσσέας Τσάκαλος, γιατί μόλις έχουμε ξεκινήσει και έχετε το χρόνο σας να ανταμώσουμε.

Να πεθάνουμε στα γέλια, να είναι όλα όπως παλιά, γιατί γίνεται ένας κύκλος στα πάντα και τα όμορφα αναβιώνονται. Μέσα από το παρελθόν και μέσα από μια φιγούρα σαν ντράμερ, τον Φατμέ, ιδρυτικό μέλος, ο Οδυσσέας Τσάκαλος, μάλιστα που έχουμε πει πολλές φορές και σε συνεντεύξεις του ο ίδιος πόσο μοιάζει η φωνή του με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, που όταν έκανε τα πρώτα του ερμηνευτικά βήματα και όταν τόλμησε, πολλές φορές λέγανε ότι είναι οι ίδιοι, μα μοιάζουν. Και πολλές φορές έκανε και φωνητικά, όταν ο Νίκος πήγαινε να κουρδίσει κιθάρες, τραγούδαγε ο Οδυσσέας και νομίζανε ότι είναι ο Πορτοκάλογλου και λένε πώς το κάνεις. Και βέβαια το υπέροχο Δεν Πειράζει, από το προσωπικό του άλμπουμ, πραγματικά το αγαπώ πάρα πολύ αυτό. Δεν πειράζει λοιπόν όσοι ακόμη δεν έχετε συνδεθεί, γιατί ξέρω ένα μέρος όπου όλα γίνονται όμορφα, όπου όλα είναι μια τεράστια αγκαλιά, όπου οι μουσικές αναβιώνουν, οι παρέες έρχονται και μεγαλώνουν και γίνονται μια ακόμη μεγαλύτερη παρέα, και φυσικά είναι ο σταθμός μας, ο Eternal Radio, www.eternalpavlaradio.net. Ελάτε να τα πούμε και στο chat, είναι το εικονίδιο που όταν μπείτε στο chat, όταν μπείτε στο site κάτω δεξιά, αν κλικάρετε σε αυτό με ό,τι τρόπο επιλέξετε, ή login να κάνετε εσείς με ψευδόνυμο ή με το Facebook ή με κάποιο username, έρχεστε στην παρέα μας να μας πείτε, να πείτε πώς περάσατε το καλοκαίρι και πολλά όμορφα για αυτό που ακολουθούν. Και ο Φίλιππος Πλιάτσικας θα το τραγουδήσει, ότι ξέρει ένα μέρος όπου το ταξίδι είναι όμορφο. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.

Αυτό το μέρος είναι εδώ. Και πέρα από μια μεγάλη αγάπη αγκαλιάς, έχουμε και μια θάλασσα αγάπη.

Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή, η θάλασσα από αγάπη. Μπορεί το καλοκαίρι να έχει ήδη απομακρυνθεί, όμως η θάλασσα αγάπης πάντα υπάρχει. Η υπέροχη Ρίτα Αντωνοπούλου, όπως γράφουμε στο chat, γιατί το λατρεύουμε. Πάμε να ακούσουμε και αυτό, έτσι, το ακαπέλα. Για ένα καλοκαίρι που δεν ξέρω, ειδικά φέτος, νομίζω όχι οι περισσότεροι, όλοι δεν καταλάβαμε πώς πέρασε εντελώς. Ένα περίεργο καλοκαίρι. Όσοι καταφέραν να ξεκουραστούν, αν τα καταφέρετε να ξεκουραστείτε, να πάτε κάπου. Εγώ προσωπικά δεν τα κατάφερα, αλλά ξεκουράστηκα. Αλλά όχι να πάω κάπου. Αλλά παρόλα αυτά, γεμίζεις μπαταρίες, όπως λέει ο Γιάννης, με έστω με τις βολτίτσες, τα μπανάκια. Λίγο ρε, παιδί μου, να ξεφύγεις. Και εντάξει, μπορεί να υπήρχαν και διάφορα δυσάρεστα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά δεν πάβει το ίδιο το καλοκαίρι να κρατάει τα ηνία σε αυτό και να μας ταξιδεύει. Πολύ για ταξίδι μιλήσαμε. Κάποιος έχει χάσει τον προορισμό του. Όχι, όχι, όχι, δεν αναφέρομαι στο chat, ούτε σε μένα. Στον Λεωνίδα Μπαλάφα αναφέρομαι. Ψάχνει κάτι, θα το βρει. Πάντως εμείς εδώ είμαστε. Ten Radio, Λεωνίδα μας.

Το συγκρότημα των Big Slugs για την κλεμμένη του ομορφιά. Πάρα πολύ καιρό να το βάλω. Μ' αρέσει όμως η μουσική. Αλήθεια, τι είναι κλεμμένη ομορφιά? Καταρχήν η ίδια η ομορφιά είναι υποκειμενική τώρα. Κλεμμένη. Και από πού είναι κλεμμένη? Και από πού είναι ορισμένη αυτή? Τέλος πάντων, άρχισα τα φιλοσοφικά μου. Σε λίγο θα πούμε πρώτες καλησπέρες και σε chat που ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε, και σε μηνύματα που έχετε αρχίσει να στέλνετε και στο chat μας, γιατί κάποια περιμένει. Εδώ είναι ο σταθμός, εδώ είναι το τραγούδι, εδώ είναι η ωραία παρέα. Αν δεν το έχετε πάρει, είπαμε, συνδεθείτε, γιατί έρχονται ακόμη πιο όμορφα πράγματα στη συνέχεια. Το ξέρω, Ανούλα Γκιώκα, ότι ακούς, οπότε η αγαπημένη σου αμέσως τώρα.

Γιατί όπως λέω πάντα όταν παίζω το συγκεκριμένο κομμάτι, μια χαρά είναι οι κανόνες, αλλά ακόμη καλύτερες οι εξαιρέσεις που σπάνε αυτούς τους κανόνες, γιατί χρειάζεται και αυτό. Γιώργος Ρους και όλη η υπέροχη παρέα εκεί στο μουσικό κουτί, από τις καλύτερες εκτελέσεις όπως έχει αποτυπωθεί σε όλη την πορεία του μουσικού κουτιού. Πραγματικά νομίζω, βάζοντας και το αυθεντικό και όλα τα live, είναι από τις καλύτερες εκτελέσεις που έχουν γίνει ποτέ. Και σε έναν κόσμο που διαρκώς φαίνεται γκρίζος, με όλα τα προβλήματα, σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι όπου μπορούμε να αντιστεκόμαστε και να είμαστε παρέα χέρι-χέρι και στα καλά και στα δύσκολα.

υπέροχος και μοναδικός Αλκίνος Ιωαννίδης, και όπως λέμε πάντα μια κατηγορία μόνος του. Έτσι μεγαλώνει η παρέα στο chat, μεγαλώνουν και τα μηνύματα που στέλνετε και ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας σε αυτή την πρεμιέρα, την πρώτη εκπομπή μας για φέτος. Χθες είχαμε την πρώτη επίσημη ημέρα του φθινοπόρου. Ημερολογιακά έτσι συμβαίνει, φθινοπορεινή ησημερία και επίσημα φθινόπορο, όπως έγραψε η αγαπημένη μου φίλη που είμαι σίγουρος ότι ακούει και συντονίστρια του Χρωματίζοντας το Πεντάγραμμο που μου έκανε την τιμή και την ευχαριστώ πολύ, η Ξανθή. Και αν θέλεις να θυμάσαι κάτι, θυμήσου του φθινοπόρου.

Έτσι μιας και μπήκαμε στο φθινόπωρο, λίγο απότομα νομίζω με τις βροχές. Καλά είναι, δροσιστήκαμε. Μοναδικός Μίλτος Πασχαλίδης και τα υπέροχα φιλιά του φθινοπόρου, λίγο κρασί και ένα ζεστό κρεβάτι, λίγα λόγια, λίγος αυθόρμητος, λίγες αυθόρμητες σκέψεις και όλα έρχονται όμορφα. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα, μιας και οδεύουμε για το φινάλε αυτής της πρώτης μας ώρας για την πρεμιέρα. Έχω άγχος, ειλικρινά. Όταν μου το λέγανε οι άλλοι συμπαραγωγοί, λέω εντάξει μωρέ και τόσα χρόνια και τα λοιπά, και πραγματικά όταν έχει την πρώτη σου εκπομπή είναι σαν να κάνεις ραδιόφωνο πρώτη φορά. Πάμε να πούμε τις καλησπέρες μας σε chat και σε όσους έχετε στείλει μήνυμα και μας ακούτε, και οι υπόλοιποι να στείλετε να σας πούμε στον αέρα. Καλησπέρα στη Χριστίνα μας, στη Δελιγιάννη, τη μία εκ των δύο κολονών του Eternal Radio, κάθε Τρίτη με μουσικές ανάσες. Την Ειρήνα μας από Ρουμανία, καλησπέρα Ειρήνα μου. Στον Στάθη το φίλο τον Μπαϊρακτάρη, εκπληκτικός μουσικός, θα κάνουμε πράγματα αυτή τη σεζόν Στάθη μου. Την Ελένη τη Μιχαηλίδου που μαζί με τον Νίκο μας κράταγαν παρέα με το Ροκόμελο, και λέω μας κράταγαν γιατί τώρα η Ελένη θα έχει δική της εκπομπή την Κυριακή και ανυπομονούμε, Ελένη.

μου, τον φίλο ακροατή, τον αγαπημένο, τον Γιάννη, τον Μαυρουδάκη. Καλησπέρα Γιάννη μου, τον συμπαραγωγό μου, τον Γιάννη, τον Μόσχου, κάθε Τρίτη με τον Λαβύρινθό του και αυτός με υπέροχες επιλογές, και τη Βάσια μας που, όπως είπα στην αρχή που πήρα τη σκητάλη Βάσια Μητράκου, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή. Εκτός τσάτ, να καλησπερίσω τη Ρόξι Ντερέλα μας που ακούει. Αυτή τη φορά είπα πρώτη Σταυρούλα. Γι' αυτό πρώτη θα πω και την Ανούλα μας, την Γιώκα, που ακολουθεί μετά σερβίροντας τυραμισού. Την Ξανθή που την ανέφερα πριν με του φθινοπόρου τα φιλιά. Ελπίζω να ακούει και ο Θοδωρής μαζί σου, αν είναι κοντά σου, και όλη η παρέα εκεί, και σε ευχαριστώ. Την Αθηνά μου που ακούει και στείλε και μήνυμα, και σε ευχαριστώ. Τη Μαρία τη Ράπτη, την αγαπημένη ακροάτρια εκεί στο υπέροχο Ναύπλιο. Καλησπέρα Μαρία μου. Τη Δέσποινα, τον Πέτρο, τον Γιώργο, την Μπέτη. Η Ιουλία δεν ξέρω αν έχει συνδεθεί, αν μπήκες και ακούς, δώσε και εσύ το στίγμα σου, αν έχει ακούς, καλησπέρα και σε σένα. Και ποια έχω ξεχάσει, τη Σοφία. Όποιον δεν ανέφερα να μου στείλει. Πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε θόρυβο, γιατί έχουμε πει ότι τον μεγαλύτερο θόρυβο, το πιο εκοφαντικό ήχο, τον κάνει η ίδια η σιωπή.

κλείνοντας τα μάτια και ακολουθώντας Μάνος Λοΐζος μέσα από τα χείλη του Βασίλη Παπακοσταντίνου για αυτό το φινάλε της πρώτης ώρας της πρεμιέρας μας, ενώ δεν ανέφερα την ευτυχία που ακούει από την αρχή, η ευτυχία η οποία είναι το νέο μέλος του Eternal Radio μαζί με τον Πάνο μας. Ανυπομονούμε και για τη δική σου πρεμιέρα, να ξέρεις, ευτυχία, την ερχόμενη Τετάρτη. Μεγαλώνει η παρέα του Eternal Radio και μάλιστα με πολύ όμορφες προσθέσεις ατόμων που πραγματικά αγαπάνε αυτό που κάνει και αγαπάνε τη μουσική. Φινάλε λοιπόν, πάμε για κάτι πολύ σύντομο και επανερχόμαστε για δεύτερο μέρος. Μη φύγει κανείς, σας το εγγυώ με αυτό που λέω.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα χρωματίζοντας το πεντάγραμμο. 5η 24 Σεπτέμβρη 2026. Και πλέον είμαστε μουσικά στη ζωή σας. Δίνουμε με χρώμα τις στιγμές σας εδώ στο χρωματίζοντας το πεντάγραμμο και στο Eternal Radio. Ελάτε όσοι δεν έχετε έρθει στην παρέα μας και δεν θα το μετανιώσετε. Για 57 λεπτά ακόμη.

κλείνοντας τα μάτια και αφήνοντας τις ίδιες τις νότες να κάνουν αυτό που ξέρουν, αγγίζοντας την οποιαδήποτε χορδή της ψυχής μας. Και αυτό γιατί δεν είναι αργά ποτέ για θαύματα.

Φυσικά ποτέ δεν είναι αργά για θαύματα. Καλησπέρα στη ροκ Σιντερέλα μας, τη Σταυρούλα μας που ήρθε στην παρέα μας. Και νομίζω το επόμενο από τον συγκεκριμένο σου αρέσει πολύ. Την καλή ώρα μπήκε, Σταυρούλα μου.

σε μια υποδειγματική διασκευή. Δημήτρης Μπάσης με το συγκρότημα Άνεμος, σε ένα από τα καλύτερα παντρέματα φωνών και φωνητικά που έχουν σημειωθεί ποτέ. Πραγματικά υπέροχο το σπασμένο καράβι. Να καλησπερίσω και την Σταυρούλα μας που μπήκε στο chat. Καλώς ήρθες και από εδώ, Σταυρούλα μου. Και να τι γίνεται όταν ο Στάθης Δρογώσης συναντάει τον Γιάννη Κότσιρα. Ενώ να καλησπερίσω που ακούνε εκτός chat την Ισμήνη μας και τον Υπέρλαμπρο. Καλή επιστροφή, παιδιά, από την υποχρέωση που είχατε, και σας περιμένουμε και εντός να τα πούμε. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε το υπέροχο αυτό ντουέτο.

ναι, έτσι να δώσουμε ρυθμό, να δώσουμε ένταση, γιατί έχουμε αρχίσει να ανεβαίνουμε. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας Αξέχαστος μαζί με Νίκο Πορτοκάλογλου και φυσικά σε live εκτέλεση τα καράβια μου καίω. Καλησπέρα Άγγελε που ήρθες στο chat μας και σε ευχαριστώ πολύ και εσένα. Τον Νίκο. Νίκο που έστειλες μήνυμα, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα και σε σένα. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, στέλνετε μήνυμα. Και πάμε τώρα στο εξής. Νέα κυκλοφορία λίγων ημερών από έναν πολύ αγαπημένο φίλο. Πραγματικά, όταν είχε έρθει και στο στούντιο που κάναμε τη συνέντευξη με τον Βίρον Τσουράπη, αυτόν τον εκπληκτικό τύπο από την παρέα του Μουσικού Κουτιού, ήταν από τις συνεντεύξεις που πραγματικά πέρασα τόσο μα τόσο όμορφα και έχουμε πει με τον Βίρον να βρεθούμε. Μάλιστα τα είπαμε προχθές που είχε τα γενέθλιά του και του ευχήθηκα και μου λέει πρέπει να την πιούμε αυτή την πύρα έτσι όπως έγινε η ζωή μας, γιατί έρχονται όμορφα πράγματα όπως ήρθε και αυτή η μουσική καλημέρα. Κομμάτι λίγων ωρών και στην ουσία λίγων ωρών, όπως λέει και ο ίδιος, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μόλις κυκλοφόρησε το νέο μου τραγούδι με τίτλο «Καλημέρα», ακούστε τι λέει, στο οποίο έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να λάβουν μέρος εκλεκτοί φίλοι αλλά και σε παγκόσμια πρώτη ο γιος μου. Θα δείτε στο φινάλε τι λέει. Ελπίζω να το αγαπήσετε όσο και εμείς και να το μοιραστείτε με τους ανθρώπους σας που ίσως χρειάζονται ένα μικρό ταρακούνημα για το τι είναι σημαντικό στη μικρή μας ζωή. Κρατήστε αυτό το τελευταίο, γιατί αυτή είναι η ουσία. Πάμε λοιπόν, ανεβάζουμε στροφές, θα δείτε μετά γιατί. Και μια πανέμορφη καλημέρα, καλοτάξει το Βίρον Τσουράπη και από το μικρόφωνο του χρωματίζοντας το πεντάγραμμο σου εύχομαι και πάλι πολύ χρονός.

Έτσι ανεβάσαμε ρυθμούς, ανεβάσαμε τόνους. Καλησπέρα στην Έλλη, καλησπέρα και στον πάνω μας. Και εκείνος άρχισε τις εκπομπές εδώ στο Eternal Radio. Είπαμε ανεβάζουμε τόνους. Για πάμε.

για όλα αυτά τα έφηβα γεράκια που ξεκίνησε η σχολική τους χρονιά. Καλή επιτυχία ρε μάγκες, και τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Πάμε!

το συγκρότημα των Ντομένικα με τον αξέχαστο Μάνο Ξηδούς. Καλησπέρα Θοδωρή μας, καλησπέρα Ισμήνη μας.

για αυτό το μοναδικό άνθρωπο που έφυγε νωρίς. Έτσι από ζωντανή ηχογράφηση ακόμη κρατάνε οι συναυλίες και έχουμε αυτό το feeling. Και μιας και λέμε οι συναυλίες και κάποια πήγε και τον άκουσε ζωντανά, ονόματα δεν λέμε. Αυτό συμβαίνει όταν φιλιούνται δυο. Αυτό σημαίνει όταν γεννιούνται και όταν ο κόσμος γίνεται ένας. Πάμε Σοκράτη.

από τους ωραιότερους στίχους που γραφτήκαν μέχρι σήμερα και υπέροχη Λιόπετρα Ζωγράτη Μάλαμα από ζωντανή ηχογράφηση και αυτή φυσικά. Έτσι γιατί είπαμε είναι νοπές ακόμη οι μνήμες του καλοκαιριού και των συναυλιών που ακόμη συνεχίζονται. Δεν λέμε είπαμε ονόματα για κάποιους και κάποιες που ακόμη πηγαίνουν και περνάνε ωραία και χαιρόμαστε κι εμείς που το βλέπουμε αυτό.

Μανώλη Λιδάκη, νομίζω το απόλαυσες από αυτό το κορίτσι που ήρθε για να μείνει. Εξαιρετική Ιουλία Καραπατάκη, ερμηνεύοντας τον Μανώλη που και αυτός έφυγε τόσο νωρίς, τέλος πάντων, όπως και πολλοί άλλοι. Και μένει αυτή η πίκρα, αυτό το γιατί τα υπέροχα φελαλκαϊκά του, το λατρεύω όποιος και να το έχει ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο. Δεν έχω ξεχάσει κάποιον στο chat ή σε μηνύματα. Αν το έχω κάνει, ζητώ συγγνώμη, να μου στείλετε. Πάμε σιγά σιγά για να κλείσουμε, και κλείνουμε πάντα μελωδικά, πάντα με χαμηλούς τόνους. Album Reunion. Κώστας Λιβαδάς μετά από 30 χρόνια συναντάει την Ελένη Τσαλιγοπούλου στον αυτόματο, όπως λένε και οι ίδιοι, καθώς οι συνεργασίες τους είναι βγαλμένες μέσα από μια συνήθεια γλυκιά του ένας να συμπληρώνει τον άλλον, σαν να γνωρίζονται, όχι σαν, που γνωρίζονται σαν δυο σταγόνες νερό, και έχοντας χαρίσει κομμάτια που είναι από τα πιο δυνατά, από τις πιο δυνατές στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου. Κώστα μου, δεν έκανα το αφιέρωμα στο Reunion, θα το κάνω με την πρώτη ευκαιρία για αυτό το άλμπουμ που είναι πολύ ξεχωριστό, και βέβαια θα έρθεις και στο στούντιο για να κάνουμε ένα δίωρο κυρίως για την παρουσίαση του άλμπουμ, αλλά και πολλά όμορφα. Ο οποίος Κώστας Λιβαδάς αύριο θα συναντήσει την Ελένη Τσαλιγοπούλου και έχουν πολλά όμορφα να πούμε, να πούνε. Μακάρι να μπορούσα να είμαι εκεί. Όταν μιλάγαμε για το άλμπουμ, μου είχε πει ότι ένα από τα αγαπημένα του παιδιά σε αυτή τη δουλειά, γιατί δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, ήταν η σύμπτωση. Το «Αχ, να μπορούσα να κλαιγα». Ακούσαμε τον Άγγελο που τον αγαπήσαμε. Όταν άκουσα τη σύμπτωση, μπορώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή κέρδισε μια περίοπτη θέση στην καρδιά μου και πραγματικά το έχω όχι απλώς αγαπήσει, αλλά λατρέψει. Όσοι δεν το ξέρετε, πάμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα, γιατί τα όμορφα πράγματα στη ζωή μόνο σύμπτωση δεν είναι.

για αυτή την απουσία, την γλυκιά απουσία, όχι από το Λαβρέντι αλλά από το Μίλτο, τραγουδισμένη, να δίνουμε το φινάλε σε αυτήν την πρώτη μας εκπομπή, την πρεμιέρα μας. Καλησπέρα και στην Ανούλα που μπήκες μόλις και σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάς το τιραμισού σου, Άννα μου, και σου δίνω τη σκυτάλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Καλά να είμαστε, καλά να ταξιδέψουμε στις Πέμπτες που έρχονται. Την άλλη Πέμπτη επανερχόμαστε πλέον κάθε εβδομάδα, Θεού θέλοντος να είμαστε καλά. Και σας ευχαριστώ που αγκαλιάσατε την πρεμιέρα. Να είστε όλοι καλά, καλό ξημέρωμα Παρασκευής και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια χαρά σε όλους!

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Ζούμε άλλη ευτυχία. 10 χρόνια μαζί.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα αντικριστά. Εσείς από εκεί, εγώ από εδώ, πίσω του μικρόφωνο. Είμαι η Άννα Γιώκα και είστε φυσικά στο Eternal Radio για ακόμη μία σεζόν. Σήμερα ξεκινάμε τη νέα μας σεζόν 2026-2027 και το τιραμισού φυσικά είναι εδώ στη θέση του, κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ, εδώ που ζούμε μαζί μια άλλη ευτυχία ή τουλάχιστον προσπαθούμε, εδώ που ανεβάζουμε διαθέσεις, που φτιάχνουμε καταστάσεις, που γελάμε και περνάμε όμορφα, αφήνοντας απ' έξω όλα τα προβλήματα όσο μπορούμε και όσο εμένα δεν με πιάνει το φιλοσοφικό μου. Θέλω να μου πείτε πώς είστε, τι κάνετε. Θέλω μάλλον να μου πείτε ότι είστε καλά. Χωρίς να είναι ψέμα. Θέλω να είστε όντως καλά. Και να μου το πείτε. Σας καλησπερίζω, σας καλωσορίζω. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Και για όσους ήσασταν εδώ την προηγούμενη σεζόν, είχαμε και πολλές απουσίες. Οπότε, ξέρετε, μου φαίνεται ακόμα περισσότερη απόσταση μεταξύ μας. Όμως, φέτος θα φροντίσω να καλύψω κάπως αυτή την απόσταση, γιατί είναι τόσο όμορφα και τόσο ζεστά εδώ πέρα τις Πέμπτες. Το ξέρετε πώς νιώθω. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και ξέρω πως και εσείς νιώθετε το ίδιο. Οπότε σας καλωσορίζω εδώ στο τιραμισού. Φέτος κλείνουμε 10 χρόνια τιραμισού, να το ξέρετε αυτό. Είναι η 10η συνεχόμενη χρονιά που είμαστε εδώ πίσω από το μικρόφωνο του Eternal Radio, που κάνουμε παρέα τις Πέμπτες σταθερά τόσα χρόνια. Απίστευτο μου φαίνεται, θα σας πω λίγο έτσι αργότερα την ιστορία αυτής της συνάντησης και του δεσίματος. Και φυσικά ξεκινήσαμε με το Αντικριστά, είναι το τραγούδι που ξεκινάει πάντα τη σεζόν και που κλείνει τη σεζόν. Αντικριστά, για να θυμόμαστε πόσο σημαντικό είναι να μην είναι κανείς παραπάνω ή παρακάτω και να είμαστε όλοι ίσοι και να κοιταζόμαστε στα μάτια. Οπότε, εύχομαι καλή μας αρχή, καλή σεζόν, καλά να περνάμε και να ζούμε πάντα μια άλλη ευτυχία.

Όλα τα διέξοδα σε βγάζουν στη ζωή. Εγώ δεν φταίω. Είναι και η στήλη των τραγουδιών που με έτσι, παρασύρουν και με προδιαθέτουν για τις φιλοσοφίες. Ελπίζω σήμερα να μην είναι πάρα πολλές, αν και προς το τέλος που θα μιλήσουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, κάπως θα είναι. Σας προετοιμάζω λοιπόν. Λίγο πριν το τέλος μπορείτε να αποχωρήσετε, αν έτσι, θέλετε να κρατήσετε τη διάθεση την καλή που θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ακούσαμε Γιάννη Κότσιρα, «Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι». Είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε, να βαφτίζουμε ή να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε κάτι όμορφο. Και σίγουρα, αυτό σας το λέω με υπογραφή, πάντα κάτι καλό βγαίνει ακόμα και από τις δυσκολίες. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη τον Παναγιωτίδη, από τον οποίο πήρα τη σκυτάλη της πρώτης εκπομπής της σεζόν. Υπέροχος όπως πάντα. Πριν από αυτό ήταν η Βάσια η Μητράκου. Γενικά αυτή τη βδομάδα έχουμε πρεμιέρες. Έχουμε και την επόμενη βδομάδα κάποιες πρεμιέρες. Και λέγατε πριν για το track. Όχι, εγώ δεν έχω track. Έτσι νόμιζα τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρω γιατί μπερδεύω τα λόγια μου. Μπορεί να είναι εντελώς τυχαίο γεγονός. Μπορεί όμως και όχι. Λοιπόν, και επειδή λέμε έτσι τι είναι σημαντικό για αυτή τη ζωή, θα πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πως αυτό είναι η αγάπη. Ελπίζω να την πάθουμε λοιπόν και εμείς.

0: Έπαθε αγάπη ο Πάνος Μουσβράκης και εσείς έχετε πάθει αγάπη εδώ για το Eternal Radio, το ξέρω αυτό, το καταλαβαίνω και το νιώθω και όχι μόνο εγώ, όλοι μας, όλη η συμπαραγωγή εδώ και φυσικά είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει για να μπορεί να έχει ύπαρξη όλο αυτό και θα σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα για να σας πω ακριβώς τι είναι αγάπη. Μία μορφή αγάπης είναι και αυτή. Τεράστια όμως, για ακούστε.
1: Έκανα λίγο για να ακούσει η μουσική. Δεν σημαίνει ποτέ.
0: Αυτός ήταν ο αγαπημένος μας σε όλους, ο Θωμάς, ο οποίος με αυτή τη χαρά, την παιδικότητα και την τόση αγάπη στείνεται κάθε μέρα και ακούει Eternal Radio. Και έτσι με αυτό το όμορφο σποτάκι μας παροτρύνει να ακούμε όλοι μας Eternal Radio για να μην σταματάει ποτέ η μουσική στα αυτιά μας. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Θωμά. Να είσαι καλά, αγόρι μου, και να ακούσεις Eternal Radio.

Αυτός ήταν ο Παπαζό μαζί με τον Ακύλα, μας είπαν το ατελιέ. Ένα τραγούδι που αγαπάει πάρα πολύ η Ελένη, οπότε τη το χαρίζουμε. Ναι, είναι αυτό το ορχιστρικό με την ορχήστρα της ΕΡΤ, με διαφορετική ενορχήστρωση, όπως και το προηγούμενο ήταν με έτσι πιο ιδιαίτερη ενορχήστρωση με τον Παύλο Παυλίδη. Πολύ ωραίο και αυτό, και έτσι είπα να τα ακούσουμε μαζί, να τα κάνουμε έτσι ένα μικρό δέσιμο. Λοιπόν, να πω ότι, να θυμίσω μάλλον ότι είστε συνδεδεμένοι στο Eternal Radio, www.eternalpavlaradio.net. Αυτό είναι το επίσημο site μας και στην πρώτη σελίδα κάτω δεξιά μπορείτε να βρείτε ένα εικονίδιο με δύο ανθρωπάκια. Εκεί αν πατήσετε μπορείτε να συνδεθείτε και να έρθετε εδώ στην παρέα μας, στο chat room μας, να μιλήσετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω αν θα ακουστείτε, γιατί γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Ο καθένας λέει τα δικά του, το μακρύ του και το κοντό του. Έχουμε εικόνες, έχουμε λόγια, γέλια και φεύγουν οι συζητήσεις πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι ακριβώς φανταστείτε, ούτε εγώ μπορώ πολύ καλά να παρακολουθήσω, αλλά σίγουρα όσοι είναι μέσα περνάνε πάρα πολύ ωραία από ό,τι βλέπω. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να έρθετε στην παιδική μας χαρά, είστε ευπρόσδεκτοι. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε λίγο πίσω, όπως ξέρετε. Πολύ, όσοι με γνωρίζετε, μου αρέσει πολύ το παρελθόν, στη μουσική τουλάχιστον. Οπότε πάμε να ακούσουμε μια παλιά αναβίση και έτσι με έναν τρόπο να καλωσορίσουμε ακόμα μια φορά τη νέα μας σεζόν.

Αυτή ήταν λοιπόν η αναβίση και μόλις έλαβα ένα υπέροχο μήνυμα από μια φίλη μου που μου λέει «Σ' ακούω κι εγώ, καλημέρα», για να με πείσει ότι ακούει, να ξέρω ότι ακούει το τραγούδι που παίζει αυτή τη στιγμή. Φοβερό, φανταστικό. Ανούλα μου, πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας, πολλά φιλιά και έρχεται και ένα τραγούδι για σένα, «Σφίνα» θα είναι. Δεν ήξερα τι θα ακούσει σήμερα, οπότε έρχεται μετά από το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα, που είναι από τη Μαρινέλα, ένα τραγούδι που ακούσαμε και στο αφιέρωμα που κάναμε στη Μαρινέλα. Ένα τραγούδι που δεν έχει ακουστεί γενικά πάρα πολύ. Χαρουμενούλη τυραμισένιο και αισιόδοξο. Και είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να σας... αρχίσαμε τα σαρδάμ. Με ματιάζετε. Να σας προτρέψω και εσάς να κάνετε. Να μην δίνετε δηλαδή σημασία στο τι λένε οι άλλοι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό για τα πάντα τελικά. Για να είναι κάποιος ευτυχισμένος, για να ζει μια άλλη ευτυχία και στην πραγματική ζωή, πέρα από το ραδιόφωνο, θα πρέπει απλώς να μην δίνει καμία σημασία.

Όλοι λέτε ότι δεν δίνετε σημασία, ότι φυσικά δεν σας νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Έχετε περάσει στο επόμενο στάδιο. Εγώ όμως έχω τις αμφιβολίες μου, γιατί κι εγώ όπως εσείς λέμε δεν με πειράζει, δεν με νοιάζει, δεν δίνω σημασία, αλλά είναι τόσο βαθιά ριζωμένο αυτό το κοινωνικό γίγνεσθε τέλος πάντων, που είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ να το δουλεύουμε και να το αποτρέπουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Λοιπόν, στη συνέχεια έρχεται το τραγούδι «Σφίνα», που βέβαια έχει και μια συνέχεια νοηματική με το προηγούμενο, με το «Ας τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουν και εμείς στον κόσμο μας». Σημαίνει ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει μόνο αυτό που κάνουμε εμείς και βέβαια του δίνουμε την απαραίτητη, σημασία και την απαραίτητη φροντίδα. Γι' αυτό και οι απαιτήσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Άννα, Ανούλα μάλλον, γιατί Ανούλα σε έχω έτσι συνηθίσει. Με την Ανούλα ήμασταν συμμαθήτριες στο σχολείο από το Λύκειο, φανταστείτε, και έχουμε κρατήσει ακόμα σχέσεις πολύ στενές. Και εκείνη μου έδειξε αυτό το τραγούδι και με έκανε να του δώσω σημασία, ας το πούμε έτσι. Και εγώ το έφερα εδώ στο Eternal και έχει γίνει χαμός. Οπότε, Άννα, για σένα αυτό.

Φύγε λοιπόν από τη μέση να έρθει επιτέλους το καλό. Εδώ υπάρχει το θέμα, εδώ είναι αυτό το τραγούδι, θα πρέπει να το βάλουμε σε όλες τις γυναίκες οι οποίες υπόκεινται σε όλη αυτή τη βία που βλέπουμε καθημερινά. Όχι, όχι, δεν θα το συνεχίσω, έχουμε πρεμιέρα σήμερα, έχουμε άλλη ευτυχία. Λοιπόν, να πω καλησπέρες. Θα πω καλησπέρες γιατί νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Θα πούμε καλησπέρα στη Χριστίνα και όπως και οι υπόλοιποι εδώ συμπαραγωγοί μου, με τη σειρά μου και εγώ θα την ευχαριστήσω που μου έχει επιτρέψει να έχω αυτή την έκφραση εδώ, την ελευθερία και την ομορφιά στο ραδιόφωνο του Eternal και να μπορώ να κάνω τη μεγάλη μου πραγματικότητα. Θα σας τα πω και αργότερα, όπως είπα. Να καλησπερίσουμε τον Αντώνη από την Άουσα. Είναι και ο Μίλτος, αλλά δεν είναι εδώ απόψε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει όμως. Προφανώς είναι και στη δουλειά. Αλλά και εκείνον τον ευχαριστώ. Αντώνης λοιπόν από την Άουσα. Η ευτυχία μας, που είναι νέο μέλος εδώ στο Eternal Radio και ξεκινάει και εκείνη τις εκπομπές την επόμενη εβδομάδα. Ο Θοδωρής μας ο υπέρλαμπρος φυσικά. Ο Νικολάκης μας ο Αντωνίου. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 έχει μεταφερθεί το ροκό μελό του. Γενικά ο Νικολάκης κάνει μια βόλτα μέσα στην εβδομάδα ανά τα χρόνια που βρίσκεται εδώ στο Eternal Radio, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Όποτε και να ανοίξετε εσείς το ραδιόφωνο μπορεί να τον πετύχετε. Η Σταυρουλίτσα μας, η Ροκ Σιντερέλα μας κάθε Δευτέρα 10 με 12. Δεν είπα για την Χριστίνα, Ναι, δεν είπα. Χριστίνα κάθε Τρίτη μας δίνει μουσικές ανάσες 10 με 12 και εκείνη. Ο Έρμαν, ο Δημήτρης μας, με τον υπέροχο Θωμά του, τη Στελίνα και τη Θάλια που μας ακούνε πάντα και πολύ πολύ προσεκτικά και φανατικά. Το Ελενάκι μας που φέτος, η Ελένη μας φέτος ξεκινάει νέα εκπομπή δική της. Αποχωρίζεται τον Νίκο και κάθε Κυριακή 8 με 10 θα είναι μαζί μας. Ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης, που πάντα επορευόμαστε τις Πέμπτες μαζί, 8 με 10 εκείνος χρωματίζει το πεντάγραμμο, εγώ 10 με 12, δίνω έτσι μια άλλη μορφή ευτυχίας, ελπίζω. Ο Ιωάννης ο Μαυρουδάκης, Γιάννης και αυτός εδώ, επίσης φανατικός ακροατής, η Ισμινούλα μας, που με το Θοδωρή κάνουν χαμό και στο τσάτ και εκτός, όμως που με το Θοδωρή κάνουν χαμό και στο τσάτ και εκτός, ο Μοσχάκος ο γλυκός μου κάθε Τρίτη 8 με 10 με το λαβύρινθό του το μουσικό.

και εκείνη η Πέμπτη, 6 με 8. Λοιπόν, και μας ακούτε από... Α, επίσης μας ακούει η Δέσποινα στα κρυφά. Μας ακούει η Ανούλα, όπως σας είπα, από την Αγγλία. United Kingdom γράφει εδώ. Μας ακούει η Γερμανία, μας ακούει και η Ελβετία. Δεν είμαι εγώ, κάποιος άλλος μας ακούει από την Ελβετία. Ελπίζω να είναι τα παιδιά πάνω από τη Ζυρίχη. Να είστε καλά αν είστε εσείς. Χαιρετισμούς και καλή αντάμωση σε λίγες μέρες. Φιλανδία μας ακούει και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και φυσικά η Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είστε εδώ. Και συνεχίζουμε με το μουσικό μας πρόγραμμα. Εφόσον λοιπόν βρούμε το σωστό τον άνθρωπο που θα τα δίνει όλα και όχι το τίποτα, να έρθει επιτέλους το καλό που μας έλεγε η Μαρίζα Ρίζου, τότε μπορούμε και εμείς, είναι η κατάλληλη στιγμή, να τα δώσουμε όλα και μάλιστα πολύ.

Αγαπημένος Γιώργος Πέρης, όλα και πολύ μας είπε, μπερδεύτηκα όλα ή τίποτα. Μου στέλνει μηνύματα η Σμήνη, ρε παιδιά, και μου λέει ο Καρβέλας είχε ένα τραγούδι που λεγόταν όλα ή τίποτα. Ναι, είχε ένα τραγούδι που λεγόταν όλα ή τίποτα, αλλά εδώ έχουμε όλα και πολύ. Όλα και πολύ. Και η ώρα είναι 8 λεπτά πριν από τις 11. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, αν θα πάμε κατευθείαν στο δεύτερο μέρος, το οποίο είναι πιο ξεσηκωτικό, λίγο πιο λαϊκό και βέβαια λίγο και πιο φιλοσοφικό, να το πω έτσι. Λοιπόν, να πω τώρα που είστε όλοι εδώ ακόμα, ότι την επόμενη Πέμπτη, επειδή δουλεύω και δεν θέλω να ακυρώσω πάλι την εκπομπή, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, γιατί δεν θα μου πάει καλά αυτή η χρονιά, αν το κάνουμε αυτό, λέω να κάνουμε το εξής. Ήταν να ακυρώσω, αλλά σκέφτηκα ότι δεν χρειάζεται να ακυρώσω, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε μια ώρα αργότερα. Γιατί δουλεύω μια ώρα περισσότερο από τη συνήθως τις Πέμπτες. Οπότε, αν θέλετε και συμφωνείτε και εσείς και μπορείτε να είστε εδώ.

μπορούμε να κάνουμε ένα τυραμισού, ένα δικό σας τυραμισού, έτσι να διαλέξετε εσείς λέτε τα τραγούδια, και να κάνουμε μία ωρίτσα με μία μισή, να ξεκινήσουμε από τις 11. Θα δούμε, θα μου πείτε εσείς τι θέλετε. Ναι, λέει η Ελένη, πήραμε το πρώτο ναι. Οπότε ναι, μάλλον θα το κάνουμε έτσι, για να μην χάσουμε εντελώς την εκπομπή. Εντάξει, συνεχίστε αυτό που κάνατε. Ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι, γιατί δεν τα γράφω κιόλας. Υποτίθεται ότι τα έχω όλα στο μυαλό μου σε σειρά. Λέμε τώρα. Οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τελικά και να ακούσουμε μετά σήμα σταθμού διαφημιστικά μικρά λίγα σποτάκια. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, όπου θα γίνει χαμός. Εκεί να δείτε πόσο μεγάλη και άλλη θα είναι η ευτυχία. Προς το παρόν θα ακούσουμε τη Μαρίζα Ρίζου, γιατί ήταν ήδη στο πρόγραμμα, μαζί με τον Γιάννη Χριστοδούλου, να μας λένε «Κάποτε».

Αυτά μας είπαν η Μαρίζα Ρίζου με τον Γιάννη Χριστοδούλου και από ό,τι είδα από το μικρό έτσι σοντάτσο, δεν ξέρω πώς είναι σε ελληνικά τώρα, κοίτα να δεις τι παθαίνω. Έχω τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Τεράστιο πρόβλημα με τις γλώσσες. Τέλος πάντων, από το μικρό ερωτηματολόγιο που κάναμε, αν θέλετε να κάνουμε εκπομπή την επόμενη Πέμπτη και ας ξεκινήσουμε λίγο πιο αργά, όλοι έχετε πει ναι. Οπότε ακόμα και αν κάποιος πει όχι αυτή τη στιγμή, νομίζω θα είναι μειοψηφία, οπότε είμαστε εντάξει. Είμαστε ok για την επόμενη Πέμπτη στις 11 το βράδυ, το ραντεβού μας εδώ στο Eternal Radio. Όσοι έχετε νιστάξει ή κουραστεί, μπορείτε να φύγετε, αλλά να ξέρετε ότι το ραντεβού μας είναι εδώ για την επόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με το πρώτο τραγούδι χαρακτηριστικό εδώ του τιραμισού. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι καταλάβατε για ποιο μιλάω και να σας πω και την ιστορία μου, πώς ξεκίνησε όλη η πορεία εδώ στο Eternal Radio κτλ. Επιστρέφω.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-766.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί. 10 χρόνια μαζί λοιπόν, εδώ το τιραμισού, 10 χρόνια στο Eternal Radio. Συγγνώμη, θα ακούσουμε πρώτα το τραγούδι και μετά θα σας πω τα υπόλοιπα.

0: Αχ, Σαϊτιά, Σαϊτιά, Σαϊτιά, λοιπόν, είναι το τραγούδι που έχει σημαδέψει το τιραμισού. Για να πω όλη την ιστορία, το τιραμισού είναι η εκπομπή που φτιάχτηκε με σκοπό να φτιάχνει τις διαθέσεις των ακροατών. Και τη δική μου βέβαια, έτσι. Τιραμισού, λοιπόν, στα ιταλικά σημαίνει φτιάξε μου τη διάθεση, ακριβώς αυτό. Τιραμισού, δηλαδή, τράβηξε με προς τα πάνω, ανέβασέ με. Και σε αυτό οφείλεται βέβαια και το όνομα του γλυκού, το οποίο περιέχει καφέ και άρα σου αυξάνει την ενέργεια και σε κάνει και πιο χαρούμενο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φτιάχτηκε αυτή η εκπομπή. Και βέβαια πάντα στο μυαλό μου είχα, πάντα αγαπούσα πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Να ξέρετε, όταν ήμουν μικρή, έχω πει και άλλες φορές αυτή την ιστορία, αλλά επειδή έχουμε αρκετούς καινούριους απόψε, νομίζω ότι θα αντέξετε εσείς πάλι να την ξανακούσετε άλλη μία φορά. Ακούγα λοιπόν ραδιόφωνο μέρα και νύχτα. Και όταν λέω μέρα και νύχτα, το εννοώ γιατί κοιμόμουν με τα ακουστικά στα αυτιά μου να ακούω, να μην χάσω το επόμενο. Γιατί στην ουσία, ο Νικολάκης ίσως με καταλάβει εδώ καλύτερα, στην ουσία εμένα αυτό που μου αρέσει είναι το ότι δεν ξέρω το επόμενο. Το ότι περιμένω να δω τι θα έρθει μετά. Αυτό λοιπόν ήταν για μένα. Όπως θέλετε πείτε το εσείς, δεν έχει σημασία ο χαρακτηρισμός, αλλά εγώ αυτό είχα. Ακόμα και στο σχολείο όταν ήμουν, έκρυβα ένα μικρό ραδιοφωνάκι μέσα στο μπουφάν μου και είχα ένα ακουστικό που πέρναγε μέσα από το μανίκι και άκουγα συνέχεια μουσική. Όταν λοιπόν το ραδιόφωνο άρχισε να αλλάζει και να γίνεται με λίστες και με συγκεκριμένα τραγούδια και να επαναλαμβάνονται συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, φαντάζεστε την απογοήτευσή μου. Δεν καταλαβαίνετε τι έπαθα, ήθελα να πέσω να πεθάνω. Και σκεφτόμουν ότι χρειάζεται να αλλάξει αυτό και να γίνει όπως ήταν παλιά. Ότι το ραδιόφωνο δεν είναι, το ραδιόφωνο δεν σημαίνει λίστα, δεν σημαίνει επανάληψη. Σημαίνει ελευθερία λόγου, σημαίνει ένας παραγωγός να συγκεντρώνει, να χαλάει χρόνο για να φτιάχνει τη λίστα του, να ψάχνει, να βρίσκει καινούργια πράγματα, να δένει όμορφα τα τραγούδια. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν άρχισαν να λείπουν. Και ήταν τότε που είπα ότι αν ποτέ κάνω ραδιόφωνο, θέλω αυτό ακριβώς το πράγμα να κάνω. Και ήθελα, ευχόμουν κάπως μέσα μου κάτι να γίνει. Δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να συμβεί, γιατί ήξερα μόνο τότε τα ραδιόφωνα στα FM. Οπότε δεν πίστευα ότι μπορεί να συμβεί. Και έλεγα ότι αν ποτέ γίνει κάτι έτσι, ένα θαύμα ή οτιδήποτε, κάτι μαγικό, θα ήθελα να συμβεί αυτό. Θα ήθελα να βγει ένα ραδιόφωνο και εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα έκανα αυτό το πράγμα. Θα έβαζα τραγούδια που δεν ακούγονται συχνά, δεν θα έβαζα συνέχεια τα ίδια κλπ. Κλπ. Αυτό που σας περιέγραψα πριν. Και κάποια στιγμή μία γνωστή μου μου είπε... Έχω με άλλους δύο ένα σταθμό. Θέλεις να κάνεις ένα δοκιμαστικό? Δεν είναι πια μαζί μας η Ειρήνη, αλλά ήταν εκείνη που μου γνώρισε την Χριστίνα και τον Μίλτο. Και η Χριστίνα που ήταν υπεύθυνη για το ελληνικό το πρόγραμμα, εκεί έστειλα τα πρώτα μου έτσι. Έκανα, φανταστείτε, δεν είχα κάνει ποτέ εκπομπή στη ζωή μου. Δεν ήξερα καν πώς είναι. Και λέω, είχα και πάρα πολύ άγχος φυσικά, γιατί δεν ήξερα αν θα περάσω το interview εισαγωγικά ή όχι. Δεν είχα θέμα με τα τραγούδια, αλλά δεν είχα μιλήσει ποτέ στο μικρόφωνο για αυτά, για να ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, τελικά πέρασα και ξεκίνησα να κάνω εκπομπές και με αυτά και με αυτά πέρασαν 10 ολόκληρα χρόνια. 10 ολόκληρα χρόνια. Μήπως δεν το καταλάβατε? Θα σας το ξαναπώ, μάλλον θα σας το ξαναβάλω να το ακούσετε. Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί. 10 χρόνια λοιπόν μαζί το τιραμισού, εδώ στο Eternal Radio συγκεκριμένα, έτσι. Εκεί, εδώ ξεκινήσαμε και εδώ έχουμε παραμείνει και εδώ θα παραμείνουμε. Οπότε, Χριστίνα, σε ευχαριστώ που είπες το ναι εκείνη την περίοδο. Ήταν πάλι Οκτώβριος. Νομίζω ήταν Οκτώβριος, ναι, που ήρθα στο σταθμό και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε και μία εκπομπή για να το θυμηθούμε όλο αυτό κατά κάποιο τρόπο. Θα κάνουμε μια, ναι, μια εμβληματική εκπομπή και στα 10 χρόνια. Όλοι το κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς. Δεν έχω δει τα σχόλιά σας για να μπορώ να απαντήσω ή οτιδήποτε. Θα το κάνω στη συνέχεια. Και σωστά δεν το έχω κάνει, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα γελάτε και θα κάνετε πλάκες και δεν θέλω να χάσω τον ιρμό μου. Αυτή λοιπόν είναι μέσα σε άκρες η ιστορία του τιραμισού, η ιστορία της επαφής μου με το ραδιόφωνο και η ιστορία της ευκαιρίας μου να βγω και εγώ στον αέρα και να φτάσω εδώ που έχω φτάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς. Πολλοί από εσάς είστε από τότε ακόμα εδώ και με ακούτε κάθε Πέμπτη και αυτό είναι ακόμα πιο φανταστικό και υπέροχο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σε Αιτιά λοιπόν που ακούσαμε είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν έτσι χαρακτηρίσει αυτή την εκπομπή. Είναι από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχουμε παίξει εδώ στο ραδιόφωνο και γι' αυτό έτσι κρατάει και με τα χρόνια και εκείνη, με τα χρόνια της εκπομπής και με τα χρόνια του σταθμού. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θέλω να ακούτε Eternal Radio, γιατί εδώ όλη η παραγωγή κάνουμε ό,τι μπορούμε και βάζουμε όλη μας την αγάπη για αυτό το πράγμα, για να καταφέρουμε να βγούμε στον αέρα και να κάνουμε την εκπομπή και να τη μοιραστούμε μαζί σας. Θα μας πει και ο Θωμάς άλλη μια φορά. Τι είναι ο Eternal?
1: Eternal Radio. Για να ακούσει μουσική, λέει, σηματάει ποτέ.
0: Για να ακούσει μουσική που δεν σταματάει ποτέ, λοιπόν, εδώ στο Eternal Radio μας το λέει και ο Θωμάς, ο πιο φανατικός μας ακροατής και ο πιο μικρός σε ηλικία. Είναι όμως πάντα εδώ κάθε βράδυ και μας ακούει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, γιατί πολλά, πολλά είπα, πολύ μίλησα. Και επιστρέφουμε.

Αυτή ήταν η Βασιλική Μιχαλοπούλου, θα έρθει πάλι μια μέρα μας είπε. Και όπου βγει η Βασιλικούλα μας, εδώ η αγαπημένη μας, τη γνωρίσαμε μέσα από το Eternal Radio. Και βέβαια έχει πάρει ανωδική πορεία όπως φαίνεται και πολύ καλά κάνει φυσικά. Και πάμε στο ίδιο στυλ να ακούσουμε τα δύο επόμενα τραγούδια και μετά θα σας πω πάλι πραγματάκια. Μοσχάκο, αυτό ήταν το τραγούδι που έπαιξες και εσύ. Και σήμερα τα ακούμε και από μένα.

Αυτό ήταν μία διασκευή του 3 το πρωί του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως ακούσατε, τραγούδησε μαζί με τους Imam Baldi, οι οποίοι έπαιζαν τη διασκευή, πανέμορφη διασκευή, εκπληκτικό, θα συμφωνήσω με εσένα Σταυρούλα. Ήταν για το Mad Secret Concert, για τα βραβεία του Mad, πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω την ημερομηνία, τη χρονιά, αλλά ήταν από τα πολύ πετυχημένα. Φυσικά ό,τι κάνουν οι Imam Baldi είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η στιγμή και για το Μαζονάκη. Δεν θα έλειπε σήμερα από την εκπομπή, φυσικά. Και επειδή, για όσους με γνωρίζετε, ξέρετε ότι και τη σχέση μου με την ιατρική είναι ακόμα μεγαλύτερος ο πόνος μου, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θα τα πούμε και αργότερα, δεν θέλω τώρα να σας ρίξω. Θα σας ρίξω στο τέλος που θα σας στείλω για ύπνο, οπότε πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Έχουμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια από τον Γιώργο Μαζονάκη. Βασικά, ένα τραγούδι που είναι διπλό, το οποίο όμως το τραγουδάει κυρίως η Πίτσα Παπαδοπούλου, και ένα που θα κλείσει την εκπομπή ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Πάμε όμως να ακούσουμε το υπόλοιπο πρόγραμμα και θα επιστρέψουμε σε αυτό αργότερα.

Αυτή ήταν η Βάρκα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ελευθερία Αρπανιτάκη. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας και την Κατερίνα και ελπίζουμε να μην χάσεις τη δουλίτσα σου με εμάς που ακούς. Δεν θέλουμε καθόλου κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και που κατάφερες να είσαι εδώ ακόμα και αν δεν έχεις τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Κάποιοι έχετε φύγει ήδη για να πάτε για ύπνο και να σας πω ότι στην παρέα μας είναι και το Βέλγιο. Και το καλωσορίζουμε, καλησπερίζουμε και αυτό. Εδώ και αρκετή ώρα βέβαια είναι. Και σε αυτούς τους ρυθμούς, έτσι, για όσους δεν ξέρετε, κινούμαστε συνήθως εδώ στο τιραμισού τις Πέμπτες. Εκτός από έτσι, τα τελευταία λεπτά, λίγα λεπτά ή πολλά λεπτά, εξαρτάται από τη διάθεση, που ρίχνουμε λίγο τους τόνους και έχουμε περισσότερους νταλκάδες. Εμείς όμως για λίγο ακόμα συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Νταλάρα σε ένα τραγούδι που νομίζω, ναι, δεν έχει ξαναπαίξει εδώ ποτέ.

Ντουι ντουι μας είπε ο Γιώργος Δαλάρας. Μην κοροϊδεύετε. Ειδικά εσείς εκεί το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, πέρασε λοιπόν το καλοκαίρι. Δεν είπαμε πώς πέρασαμε το καλοκαίρι. Εγώ πέρασα κανονικά, δεν ήταν καλοκαίρι για μένα, παρόλο που έκανε πάρα πολύ ζέστη φέτος. Πραγματικά νόμιζα ότι είμαι στην Ελλάδα κάποιες μέρες. Απίστευτη ζέστη εδώ στις Άλπεις. Και δεν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό. Γι' αυτό σας έλεγα πριν στο chat να μην πιάνετε στο σώμα σας τους παγετώνες, γιατί όσο αυτοί λιώνουν, τόσο σημαίνει ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Εσείς βέβαια εκεί στην Ελλάδα, από ό,τι έμαθα, περάσατε πάρα πολύ ωραία, φρεσκαδούρα, πολύ όμορφο καλοκαίρι, όπως τα παλιά τα χρόνια που ήμουν παιδάκι και όλα ήταν όμορφα. Το επόμενο τραγούδι έτσι παραπέμπει σε τέτοια διάθεση, με καραβάκια, με χρωματάκια, με, ξέρετε τώρα, ωραία καλοκαιρινά, χαρούμενα και ανέμελα.

Πολλές φωνές, τις αναγνωρίσατε φαντάζομαι όλες ή έστω περίπου όλες, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Ήταν από μια συναυλία, δεν ξέρω πόσο σας αγαπώ ήταν το όνομα αυτής της συναυλίας που μαζεύτηκαν πολλές γυναικείες φωνές και έκαναν αφιέρωμα στη Βίκη Μοσχολιού. Φαντάζομαι ότι και ελπίζω κάτι αντίστοιχο να γίνει και για την Μαρινέλα, τη μεγάλη κυρία αυτή που πέθανε μέσα στο 2026. Και να χαιρετήσουμε και τον Έκτορα που μας ακούει αναγκαστικά, σε εισαγωγικά, ο καημένος. Φαντάζομαι ότι δεν ακούει καθόλου ελληνικά τραγούδια ή ακόμα και αν ακούει ελληνικά, σίγουρα αυτά μάλλον είναι βαριά για εκείνον. Παρ' όλα αυτά, εμείς του στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας και από την Ελβετία άρωμα Ελλάδας, έτσι προς την Αγγλία. Πάμε να ακούσουμε ένα Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα τραγούδι όμως του Σωκράτη Μάλαμα. Είδατε, σας την έσκασα.

Αυτό μας είπε τσιγάρο αδέλειωτο, μας είπε ο Δημήτρης Μητροπάνος και εδώ λέει ο Αντώνης, που είναι στην παρέα μας, από τα καλύτερα τραγούδια, λέει, πολύ επίκαιρο λόγο εποχής, τσιγάρο αδέλειωτο, βαρύ, μοναξιά, όντως. Δεν μου αρέσει αυτό, Αντώνη. Δεν θέλουμε εδώ μοναξιές, δεν θέλουμε τσιγάρα, δεν καπνίζουμε εδώ πέρα. Απογορεύεται το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους εδώ στο στούντιο του Eternal Radio. Και γενικά, το τσιγάρο νομίζω ότι είναι περιττό. Τώρα θα μου πεις, μιλάς και μας κουνάς στο δάχτυλο. Όχι, όχι, όχι. Ήμουν και εγώ κάποτε καπνίστρια. Αλλά νομίζω δεν χρειάζεται. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρη ότι δεν χρειάζεται. Και ειδικά όταν είναι βαρύ και ατέλειωτο. Τι νόημα έχει. Εδώ, ενώ εδώ εμείς, στο τυραμισούλι μας, ανεβαίνουμε ψηλά, στα σύννεφα πετάμε, δεν έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε βάρος, καθαρό αέρα κλπ. Κλπ. Και φυσικά ζούμε πάντα μια άλλη ευτυχία. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το Σωκράτη Μάλαμα τον ίδιο μαζί με τον Αλκίνο Ιαννίδη και τη Χαρούλα Αλεξίου, φυσικά από τη ζωντανή του ψυχογράφηση στο Λυκαβητό το 2006, με εκπληκτικό πρόγραμμα και εκπληκτικό διπλό δίσκο. Θα ακούσουμε τα πάγια.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε και εμείς, Σωκράτη Μάλαμα. Ευχαριστώ και εγώ όλους εσάς. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Μας έχουν μείνει 3 τραγούδια. Το ένα είναι διπλό, κάπως. Μασάπ, που λέει και η φίλη μου, η Σταυρουλίτσα. Μασάπ, πρέπει να κάνεις εκπομπή, Σταυρούλα, να ξέρεις, φέτος. Το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Αυτό που μπερδεύονται, ξέρετε, μαζί 2 τραγούδια και βγαίνει ένα φοβερό αποτέλεσμα, όταν είναι καλός βέβαια αυτός που το φτιάχνει. Ένα τέτοιο θα ακούσουμε τώρα, από τον Γιώργο Μαζονάκη, μαζί με την Πίτσα Παπαδοπούλου. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλη η λύπη μου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πέρα από το ότι ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης και από ό,τι μαθαίνω και πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Προφανώς αδύναμος και με εξαρτήσεις, αλλά αυτό δεν αλλάζεται. Είναι καλοσύνη της ψυχής του. Συνήθως έτσι γίνεται. Και δεν ξέρω αν ακούσατε την εκπομπή της Χριστίνας την Τρίτη, η οποία αφιέρωσε το τελευταίο μισάωρο σε αυτούς που μας άφησαν έτσι το διάστημα αυτό, αυτή την τελευταία μας εκπομπή μέχρι την νέα σεζόν. Ήταν όλοι μεγάλοι και σημαντικοί. Απλώς εγώ θα σταθώ στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί θεωρώ ότι ο θάνατός του ήταν ο πιο άδικος από όλους. Δηλαδή, παράδειγμα, τι εννοώ. Η Μέρι Λίντα ήταν μεγάλη σε ηλικία. Είχε χτίσει μια τεράστια καριέρα. Είχε φτάσει σε μια ηλικία που, okay, δεν μας έκανε εντύπωση που έφυγε. Ο Κόκοτας ήταν 2 χρόνια σε αυτή την κατάσταση που ήταν. Οπότε, στο τέλος, λες, καλύτερα που έφυγε να ησυχάσει ο άνθρωπος και να μην ταλαιπωρείται. Ο Καλογερόπουλος ήταν γι' αυτός όχι από μεγάλης ηλικίας, αλλά okay, λες ότι είναι αποδεκτό. Ο Μαζονάκης όμως έφυγε πάρα πάρα πολύ άδικα. Και όπως σας είπα και πριν, επειδή έχω αυτή τη σχέση με την ιατρική, καταλαβαίνω πολύ περισσότερο. Με αυτά που βγαίνουν τώρα στα νέα, όλοι καταλαβαίνετε. Αλλά τέλος πάντων, για μένα το κρίμα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Το έχω πάρει πολύ προσωπικά με όλο αυτό που έχει συμβεί. Αυτό το, δεν είναι καν ιατρικό λάθος όλο αυτό που έχει γίνει. Είναι πραγματικά μία παγίδα που μπήκε μέσα ο άνθρωπος και τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Στην κατάσταση, δηλαδή,

δηλαδή του θανάτου, το να χάσει τη ζωή του, απλώς. Έτσι έγινε, απλώς έχασε τη ζωή του και δεν μπορώ να το δεχτώ με τίποτα όλο αυτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να δείτε τι όμορφα το τραγουδάει η Πίτσα Παπαδοπούλου, γιατί να ξέρετε ότι ο Μαζονάκης είχε υπέροχα τραγούδια. Πάντα αναρωτιόμουν πώς μπορούσε και επέλεγε, δεν ξέρω αν αυτός τα επέλεγε, δεν ξέρω αν είχε καλό μάνατζερ, δεν ξέρω τι γινόταν, πάντως τα τραγούδια ήταν φανταστικά. Θα το ακούσετε αμέσως τώρα αυτό σαν μία απόδειξη.

Υπέροχη και οι δύο, πολύ ωραίο πάντρεμα φωνών και πάντρεμα τραγουδιών επίσης. Θα το ξαναπώ ότι είχε πάρα πολύ ωραία τραγούδια ο Μαζωνάκης, πολύ λαϊκά και από αυτά που ξέρετε, που χτυπάμε το χέρι στο τραπέζι, που θέλουμε να πιούμε, να καπνίσουμε. Α, Αντώνη, ορίστε. Μπορείς να ακούς Μαζωνάκη και να καπνίζεις ελεύθερα. Και από μένα σου δίνω το ελεύθερο. Πραγματικά δεν μου αρέσει να εύχομαι κάτι κακό για κάποιον, ακόμα και αν αυτός ο κάποιος έχει κάνει κάτι κακό. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση θα ήθελα, δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει και σε αυτή τη χώρα που όλα είναι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά θα ήθελα πραγματικά αυτή η γυναίκα και ο άντρας της, ο οποίος μάλλον προσπαθεί να τη σκαπουλάρει και να κάνει κάτι, θα ήθελα να μείνουν για πάντα στη φυλακή. Για πάντα. Όχι να πεθάνουν, όχι να τους σκοτώσει κάποιος, γιατί αυτό είναι εύκολη διαφυγή από τον πόνο και από το πλήρωμα, αλλά πραγματικά πρέπει κάποιος να πληρώσει για αυτό το πράγμα. Δεν έχω ξαναπεί ποτέ αυτό που λέω τώρα και ειδικά στον αέρα, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί αυτό ήταν κάτι που έγινε επίτηδες. Δεν είναι ιατρικό λάθος, θα το ξαναπώ. Το ιατρικό λάθος είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και αυτό να ξέρετε ότι είναι και ο φόβος ο δικός μου ο τεράστιος. Και ίσως γι' αυτό έχω αργήσει και τόσο πολύ. Αλλά αυτό δεν είναι ιατρικό λάθος. Αυτό είναι συνεχόμενα λάθη το ένα πίσω από το άλλο με σκοπό μόνο το χρήμα, χωρίς τίποτε άλλο, χωρίς ίχνος τύψεις, οτιδήποτε, δηλαδή δεν μπορώ καν να εκφραστώ αυτή τη στιγμή, αλλά εύχομαι η τιμωρία να είναι αυτή που αξίζει σε αυτή την περίπτωση. Γιατί αυτό όντως φτάνει στα όρια της δολοφονίας. Είναι δολοφονία. Για μένα είναι δολοφονία. Δεν ξέρω από τα νομικά πράγματα, αλλά αν το δω από την ιατρική πλευρά, είναι δολοφονία. Δηλαδή εγώ αν το έκανα αυτό, θα πήγαινα στη φυλακή και θα παραδεινόμουν μόνη μου δηλαδή στην αστυνομία. Σε τέτοιο επίπεδο μιλάμε. Πάμε να ακούσουμε μια Γιώτα Νέγκα για να μας ξεκουράσει λιγάκι και ερχόμαστε πίσω για την αποφώνηση πάλι με Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Υπέροχη για τον Έγκα. Ένας έρωτας φθηνός μας είπε, ένας γιατρός φθηνός θα πω εγώ. Δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Θεός να τους κάνει γιατρούς βέβαια, ειδικά την κυρία. Λέμε τώρα, κυρία, σε εισαγωγικά. Αυτό δεν είναι ιατρική. Παιδιά, δεν είναι ιατρική αυτό. Δηλαδή, και μόνο που το λέω ντρέπομαι να πω τη λέξη, περιγράφοντας αυτούς τους δύο. Τρεις ισόβια λοιπόν, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Εδώ λέει ο Δημήτρης είναι τα 15 χρόνια ισόβια και 17 χρόνια ισόβια με κάθερξη, να πάρουν τρεις ισόβια με κάθερξη λοιπόν. Και φυσικά να κατασχεθούν τα λεφτά που έχουν. Τα πτυχία δεν το συζητάω, δεν τίθεται για μένα, δεν έχουν καν πτυχία αυτοί οι άνθρωποι. Βγάλαν τον Κασιδιάρη, ναι, okay, το ξέρω ότι βγάλαν τον Κασιδιάρη και ξέρω και πόσες άκρες έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ήταν άδικο αυτό που έγινε στο Μαζονάκι. Ήταν άδικο και το μόνο που με παρηγορεί, γιατί πραγματικά ψάχνω κάτι για να με παρηγορήσει, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, όπως λένε, ήταν τόσο καλός που ίσως θέλησε να θυσιαστεί κατά κάποιο τρόπο για να βγουν όλα στη φόρα. Δεν ξέρω. Ελπίζω να γίνει κάτι. Ελπίζω κάποια στιγμή να αποδοθούν ευθύνες για όλους αυτούς τους φόνους που έχουν γίνει και για αυτόν του Γιώργου Μαζονάκη. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Συγγνώμη που σας έκλεισα, κλείνω με τέτοιο τρόπο, αλλά έπρεπε. Δεν μπορούσα να μην το πω, δεν μπορούσα να μην το μοιραστώ μαζί σας, δεν μπορούσα να μην ακούσουμε τον Γιώργο Μαζονάκη για να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Πέμπτη στις 11 και όχι στις 10, το ξαναλέω. Καλή σεζόν να έχουμε, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, σας ευχαριστώ που είστε εδώ τόσα πολλά χρόνια και που από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσετε να είστε. 10 χρόνια τυραμισού λοιπόν, ο Eternal έχει ένα χρόνο παραπάνω ζωής, εγώ είμαι ένα χρόνο λιγότερο, αλλά δεν πειράζει, πηγαίνουμε κοντά κοντά, χεράκι χεράκι. Θα κλείσουμε με το... Δεν είμαι σίγουρη αν είναι, εντάξει, το πιο όμορφο, ίσως από το πιο όμορφο τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, κατά τη δική μου γνώμη. Η μουσική εδώ έχει γράψει ο Γιώργος Αμπάνης και τους στίχους, τους φανταστικούς, η Ελένη Γιανατσούλια. Και εδώ νομίζω ότι όντως ένας πετυχημένος ηχουργός είναι αυτός που γράφει ένα τραγούδι πάνω στο χαρακτήρα του ερμηνευτή. Που πρόκειται να το ερμηνεύσει, του ανθρώπου που πρόκειται να το ερμηνεύσει. Και νομίζω ότι εδώ έχει γίνει ακριβώς αυτό. Γιατί από ό,τι έμαθα, από ό,τι διαβάζω, ο Γιώργος Μαζονάκης πίστευε και στο Θεό πάρα πολύ και εδώ τον χρησιμοποιεί με τέτοιο εκπληκτικό τρόπο, δίνοντάς του τη θεότητα που του αρμόζει και δίνοντας στον ίδιο την ταπεινότητα και την αδυναμία του να συγχωρέσει. Ώρες μικρές λοιπόν, γι' αυτό το τραγούδι μιλάω, αν δεν έχετε καταλάβει. Ελπίζω οι δικές μας ώρες να είναι μεγάλες, να είναι όμορφες και γεμάτες χαρά από εδώ και πέρα. Να είστε όλοι καλά, καλή χρονιά, καλή μουσική χρονιά, καλή ραδιοφωνική χρονιά και καλή χρονιά γενικότερα, γιατί όπως λέμε ο Σεπτέμβρης είναι στην πραγματικότητα η αρχή της χρονιάς, εκεί που ξεκινάμε τα μεγάλα μας στα σχέδια. Και καλό ταξίδι Γιώργο Μαζονάκη, τόσο άδικα ρε Γιώργο. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά.
1: Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Όσα κι αν ήξερα τα ξέχασα κοντά σου, και τη ματιά σου έχω μόνο φυλαχτό. Με ένα χαμόγελο τα σύννεφα σκορπίζεις,

μαμάδες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μη τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Βάζουμε τις μουσικές. Βάλτε τα κλειδιά στο αυτοκίνητο, τη μηχανή ή τη φαντασία σας. Και ελάτε να κάνουμε μαζί αυτή τη διαδρομή. Αρμονικές διαδρομές με την Ευτυχία Σταυράκη. Κάθε Τετάρτη 6 με 8 το απόγευμα στο Eternal Radio.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης ροκ παραμυθιών. Για χαμένα γοβάκια πατήστε 1. Για τον πρίγκιπα των ονείρων σας πατήστε 2. Για το «και ζήσαν αυτοί καλά» λυπούμαστε, η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη. Για καλή μουσική μην πατήσετε τίποτα. Απλώς μείνετε στη γραμμή. Rock Cinderella με τη Σταυρούλα Τριανταφύλου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10 στο Eternal Radio. Γιατί αυτό που ακούς είναι μόνο η μισή ιστορία. Για επανάληψη βρίσκεστε σε αναμονή μέχρι την επόμενη Δευτέρα.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr
0: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.